0: Bonne journée sur RCJ.
1: Σωμαίρα, σε αυτή η αλμά σου, αχή. Πού είναι αυτή η αλμά σου, κατέ.